0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Κατρα FM.
2: This is Κατρα FM. Mixed Vibes. 10 9